0: Πανέλε, αναλύσα σκεμπέω και πλούσο έτσι δίλικα με νοτσιρ από και τρόλεκτος φαλαντός. Λίκα λέγε με το λέω, ντρογκέ σου πλούσο.
1: Έτρια, Σαρούνας Ιβασκέβιτσος.
0: Ναι, όχι, διένα μπριζάριο δίλικτα, διένα διένα και Νέλσονας Μαντέλα, σε πολύ κουμπώνου τη σασκελέτ, εκεί γυβός γαλβός, και πίνε πρισιμίνσε το jo citatos garbė tenka ne tam, kuris niekada nesuklumpa, o tam, kuris suklupęs vėl keliasi. Nepavyko, nieko tokio. Pasiseks kitą kartą.
2: Šią valandą išgirsite.